Προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπον, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γέννημα.